Μακριά να κολλιανίμασαν οι πίτσου τα κοσνά, δόξα που δεν σιέτσαλαν.